σου κλαίγοντας φιλώ, η βροχή στα δάμια θα κρυώ.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

0: καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Με καρδιά

0: κλειμένε ουράνε, κλέσαν την καρδιά μου. Λάψε μαζί.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούω.

0: έγραψαν Περέα μου για σένα.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

Ακούτε ράδιο Απόλλων. Από τους 12.42. Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

0: Καλησπέρα και σου, Αγγελική από Μυτιλίνη. Δεν βάζουμε γονίδι εδώ.
1: Τι να κάνεις σου, τρέχω καλώς να σε δεχτώ.
0: Σωτηρία,
1: στα κρογιάλι.
0: Φαράχδε μου ζήτησες πριν.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο στροφούλες. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε, γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις, παιδιά, εδώ. Λοιπόν, το επόμενο είναι για το φίλο μας τον Παναγιώτη. Τα μουτζουρωμένα χέρια. Ακούμε για τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, θα μου ζητάτε από ένα τραγούδι όλοι, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Γεια σου, Άτζη. Καλή συνεγιά σου. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Γεωργίου, εξαιρετικά το τραγούδι αυτό που ζήτησε.

τραγούδι που ακούστηκε για το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Βασίλη, για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε «Πάρε τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δακρυά μου». Ακούμε Στέλιο Καζατζίδη και Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στην Αγγελική στη Μυτιλίνη. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που ζητάτε με τη σειρά που τα ζητάτε. Γεια σου φίλε μου Ιωάννη Ιαήλε. Γεια σου Γιάννη Μπος. Καλησπέρα Dream 07. Παρακαλώ πολύ, υπομονή στις αφιερώσεις και να ζητάτε όλοι από ένα τραγούδι έτσι συμβολικά στην εκπομπή για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Έτσι. Καλησπέρα και σου Μέρη, ευχαριστώ.

τα χνάρια λοιπόν, αφού ήταν ο Σέλιος Κατατσίδης με τη Λίτσα τη Διαμάντη. Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Σωτηρία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλιου Κατατσίδη. Τη Φαράχ. Κλαίω θρηνό για σένα νύχτα μέρα, χαμένη μου χαρά. Για τη Σωτηρία την Μπουζινέκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και φυσικά καλούς τους λάτρες του Στέλη του Κατζατζίδη, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε και να περνάτε πανέμορφα, εύχομαι, από τα βάθη της ψυχής μου.

0: αφιερώνει όλα τα τραγούδια για το φίλο του στον Πέτρο.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

Πάμε, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Αγγελική και πάλι τη φωνή της Σόλη του Κατσατζίδη στο πικραμένο Δειλινό. Καλησπέρα, καλό Σαββατόβραδο, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση να έχουμε.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας το Σύφη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλησπέρα στον Κοσμά. Γεια σου Νίκο, καλό ψυχε Χαλκιδική.
1: Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω.
0: Το τραγούδι που ακούστηκε έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Αγγελική. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο ΠΑΟΚ να ακούσουμε για τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σελίδου Καζατζίδη. Τον Μπαρμπαγιάννη. Φως υπάρχει εδώ πάνω. Για τον Νίκο τον καλό ψυχο που του αρέσει πάρα πολύ ο Στέλιος. Και για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε και σήμερα εδώ κοντά μας.

Φως, τι να το κάνω που είναι μαύρες οι καρδιές. Είχαμε ακούσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τον φίλο μου τον ΠΑΟΚ που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Μέρη Μαράντη. Θα πάρω φόρα. Για πάμε. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Όλγα την Σελανίκ. Μας άκουγε χρόνια και από τα μεσαία. Γεια σου Όλγα. Καλή ακρόαση.

Σύφη, το απόγευμα γινόταν χαμός εδώ πέρα. Εγώ την είδα τη φωτιά, ήμουν στο μπαλκόνι. Και η ζωή μου πήρε. Το πρώτο εναέριο μέσο ήρθε μετά από μια μισή ώρα και φούντωσε.

λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Κύπρο. Για τον Γιώργο στον Πεντάλαφο στο Κυλκής που ακούει την εκπομπή. Για τον Παναγιώτη τον Γεωργίου, για τη συντονίστρια μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον φίλο μου τον Λιονταράκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Στράτο Κύπριο. Και χθες αργά το Δειλινό, το σπίτι έμεινε ορφανό.

Καλησπέρα και σε φίλη μας την Έλλη από την Κύπρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη από Κύπρο. Το επόμενο φίλε μου. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλωνα.

0: Ψήφι, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τραγούδι θέλεις. Καλησπέρα στο ράδιο επισκέπτης.
1: Άσταξε η καρδιά σου.
0: Γεια σου, καλησπέρα Βάσο Μίτσου.
1: Καπλώθηκε βαρκή.
0: Καλησπέρα στο Μάριο στην Κύπρο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μου του Λιονταράκη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Κύπρο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος στο Στέλιο τον Καζατζίδη. Υπάρχει και Θεός. Και ίσως να σε τιμωρήσει. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σου, ρε φίλε. Στην Κυριακή, καλησπέρα στην Κυριακή, καλησπέρα στον Νίκο. Για όλη την Κύπρο που ακούτε την εκπομπή, πολύ Κύπρο σήμερα.

τραγούδι ήταν ευχαριστώ αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μιχάλη στην Κύπρο. Την καλησπέρα μου εδώ σε όλο τον κόσμο που είστε εδώ και σήμερα κοντά μας. Το επόμενο τραγούδι το χαρίζει, το αφιερώνει ο Γιάννης για την γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου και Ρόζα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Αντωνία από την Αγγλία που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε εσένα φίλε μου καλέ. Γεια σου Μάρια από Κύπρο. Δεν ξέρω αν προλάβω να μεταδώσω όλα αυτά που ζητάτε εδώ πέρα. Θα κάνω ό,τι μπορώ.

0: Καλησπέρα, γεια σου Βάσια, γεια σου φίλε μου Τηλέμα και από Καρδίτσα. Καλησπέρα φίλε μου Μάκη από Ξάνθη.
1: Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά.
0: Γεια σου Ράζα.
1: Με παίζεις στη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παρά...
0: Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο το Μάκη, το Ράδιο Φαντασία. Με τις υπέροχες εκπομπές που κάνει κάθε βράδυ ο Μάκης εκεί στη Μυτιλίνη. Ένα από τα λίγα αξιόλογα ραδιόφωνα.

φίλος μας ο Γιάννης Χαρίζα αφιερώνει το τραγούδι αυτό για τη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Σταύρο τον Ορθόδοξο. Γεια σου ρε Μάκη, Ράδιο Φαντασία, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Και να συνεχίσεις έτσι. Καλησπέρα φίλε μου Αλέκου από Κύπρο.

λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι για τον φίλο μας τον Ομάριο για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και την Gray. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Μάρια, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα, φίλε.

καλησπέρα και στη Μαριάννα την Καραγεωργίου. Καλησπέρα και στον Τίμο. Γεια σου φίλε μου Σταύρο από τη Δράμα, καλησπέρα.

πέρασε η Τζέννη εκεί στην ποταμιά Χίου και εμείς είμαστε εδώ εξωτερική Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μέρη. Καλησπέρα και στο Γιώργο Ντομή 88 στο Μενίδη στην Αττική.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Σίφ, για το φίλο μας, συγγνώμη, τον Μάριο. Τώρα πάμε για το φίλο μου τον Σίφη. Σίφη, τι είναι αυτό ρε εσύ, καινούριο είναι. Άντε να ακούσουμε λίγο για σένα. Δεν το ξέρω κιόλας.

Φίφη, συνεχίζουμε με παλιά λαϊκά. Άλλη φορά να ξέρεις να μου ζητάς παλιά λαϊκά, έτσι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια των Ερωτιάρη να ακούσουμε. Από το Σπύρο Ζαγοραίο. Μπράβο, ωραία φωνή έχει Φίφη η κοπέλα από το χωριό σου. Για τον τηλέγαμαχο στην Καρδίτσα, εξαιρετικά χαρισμένο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό.

το φίλο μου τον Κώστα, τον Τάνο και στη Σάμο. Θα το ακούσουμε μετά από ένα, φίλε μου. Το ξέχασα, ναι, έχεις δίκιο. Σου ζητώ συγγνώμη.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι ευχαριστούμε αφιερωμένο και τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Καζατζίδη. Δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Το δρομολόι της ζωής. Τα ακούμε μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα Δημήτρη Πούντι. Γεια σου χαρά στην Αθήνα, λιονταράκι, τηλέμαχε. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου.

0: Δημήτρη τον Αναγνωστόπουλο. Ναι, η φωτιά έχει έρθει υπό έλεγχο, η φωτιά πλέον εδώ πέρα στα 2 χιλιόμετρα.
1: Είναι λουλούδι η ψυχή.
0: Καλησπέρα στη φίλη μας η Τζέννη, για την ξαδέρφη της Χαρίζη, την Κούλα, στην ποταμιά Χίου.
1: Στο περιβολή της ζωής ένα σεριγιάνικα νούμε, κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέλος.
0: Καλησπέρα και σου Μαρία από Αγρίνιο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε για το φίλο μου τον... Τι μας έβγαλε εκεί πέρα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα. Για το φίλο μας τον Κώστα τον Τάνο και για όλη την παρέα εκεί στη Σάμο που ακούν την εκπομπή.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη από τη ζωή.

0: μιλήσει όμως για κάποιον άλλον. Και ο κατήμα...
1: Με έβγαλε κατάλληλο περιεχόμενο. Τι κατάλληλο περιεχόμενο, ρε φίλε. Να πω, ρε. Ρε τραγούδια για τον κόσμο βάζουμε, ρε TikTok. Μας έβαλε 10 λεπτά περιορισμό για κατάλληλο περιεχόμενο. Λες και έχουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει. Καλησπέρα και στους Ζαχαρένια εκεί στο Βόλο. Για όλη την παρέα εκεί στη Σάμο, χαρισμένο αφιερωμένο το τραγούδι. Και να με συγχωρέσει ο φίλος μου εκεί ο Κώστας Σοντάνος, που τον ξέχασα.

Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα λοιπόν, ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου. Πρέπει να ήταν αναφορά αυτό. Πρέπει να μας κάνουν αναφορά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς θα συνεχίσουμε άλλο τόσο για τους φίλους εκεί που κάνουν τις αναφορές να είναι καλά. Τους αγαπάμε. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η Μαρία λέει για τον Αντώνη με αγάπη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας στη Σαχαρένια και στο Βόλο. Να το πάλι. Πάλι μας έβγαλε. Για να δω. Τα δόντια κρατάνε τη γλώσσα.

0: δόντια κρατούν τη γλώσσα. Μπορούσα να πω και άλλα τόσα. Το στόμα μου όμως θα κλείσω και δεν θα σε ζυγοβαντήσω. Καλησπέρα σε φίλοι μας την Άτζη που ακούει την εκπομπή. Γεια σου Μέρη, γεια σου Χαρά. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, στην κυρία Ελένη, στον Ρόδο, στον Καναδά, την αγάπη μας.
1: Το στόμα σου τώρα να ράψεις, ρωτού να σε...
0: Ναι, μας έβγαλε περιορισμό, παιδιά. Δεν μπορείτε να στείλετε δώρα τώρα. Εντάξει. Σε 5 λεπτά νομίζω θα φύγει ο περιορισμός. Για να πάω να δω.

0: τρία λεπτά μείνανε. Δοκίμασε σε τρία λεπτά σωτηρία, κάρτα χρόνο. Φανταστείτε και με περιορισμό, έχουμε 60 άτομα, φανταστείτε. Αυτοί που κάνανε αναφορές με περιορισμό δεν τους ακούει, οι ίδιοι δεν ακούνε, τέλος πάντων. Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα, καλησπέρα Αθήνα Σαμπουνά.
1: Την αγάπη μου και εμένα μπερδεύτηκες με παλιά σου περασμένα πες.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου το Ράδιο Μπέικερ στη Χαλκίδα, το Γιάννη. Γεια σου Ράδιο Μπέικερ, Χαλκίδα.

Συνεχίζουμε λοιπόν με Πέτρο Αναγνωστάκη και Μαρία Γρίλη για τη συνέχεια. Βράχο βράχο θα ανεβώ στου Ολύμπου το βουνό, να μιλήσω με το Θεό του έρωτα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

Καλησπέρα και στον Έστη το Λαζρί στο Μιλάνο. Την καλησπέρα μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε κομπλέ. Έφυγε ο περιορισμός. Κατευθείαν ανεβήκαμε στα 100.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον φίλο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον φίλο μας τον Θάμν. Χαρίζει αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για τον πεθερό του. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για την συνέχεια τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Γιατί Θεέ μου η ζωή, τα βάσανά μου ένα φορτίο. Πάμε να τα ακούσουμε για τον Θάμνε και για τον πεθερό του. Χάρης αφιερώνει το τραγούδι αυτό.

ακούτε αυτό είναι για τον Χρήστο, τον Λουκά στην Κύπρο και για όλους τους ακρατές στην Κύπρο μας που ακούνε το πρόγραμμα. Γεια σου Χρήστο Τσέλικα, εκεί στην Οριστιάδα, το επόμενο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στη Μαρία την Καλαϊτζίδου. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδό. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας ο Χρήστο τον Τζέλικα, εκεί στην Ορεστιάδα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Καζατζίδη. Θα κόψω το τηλέφωνο. Για τον Νίκο την κυρία Λένη στο Τορόντο στον Καναδά να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Χρήστο τον Τσέλικα στην Ορεστιάδα. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από την φίλη μας τη Μαρία στη Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούμε το τραγουδό από το Αϊθόνι της Ελλάδος, το Σέλιο του Καζατζίδη. Άκου και μη μιλάς. Για τη φίλη μας η Τζέννη, θέλω μια αφιέρωση, λέει, στον Πόρο, στο Ρες. Δεν φαίνεται το επόμενο, Τζέννη, έτσι. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου εδώ σε όλους και όλες εσάς.
1: Τραγουδό και τα λόγια.
0: Hello my friend Nikola from Serbia. Good evening from North Greece, Θεσσαλονίκη. Listen, my friend, the best music.
1: Σε παλιό γραμμόφωνο.
0: From Greece. All the best music.

0: καλησπέρα, γεια σου Μανώλη. Γεια σου φίλε μου Βαλαβάνη. AM, γεια σου φίλε μου Μανώλη στο Κονγκό. Και μη μιλά. Άκου και μη μιλάς, είχαμε ακούσει για τη φίλη μας τη Μαρία στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Το επόμενο τραγούδι, οι φίλες και φίλοι έχουν επιλέξει να ακούσουν ο κύριος Νίκος και η κυρία Ελένη στο Τορόντο στον Καναδά. Χαρίζω να αφιερώνουν για τον Αντώνη το λαμπρό ήλιο εις νήμην του. Εξαιρετικά το επόμενο τραγούδι που του άρεσε πάρα πολύ. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Φαντασία θα περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Σωτήρη του Γεωργίου. Και...
1: από το κέντρο της Αθήνας.

πάλι καλησπέρα στον φίλο μου τον Θοδωρή από τη Χίο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια του. Γεια σου Άτζη. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Μόσχο. Την καλησπέρα μου, να είσαι καλά φίλε.

0: Λουλουδάκι, Λουλουδάκι, ακούσαμε μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Φαντασία και τη φωνή του Σωτήρη του Γεωργίου. Λοιπόν, για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, στο Τορόντο, στο Καναδά, ζητήσανε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για τον φίλο μας, τον Δημήτρη, τον Μπούντι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Υπάρχω από τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

ακούστηκε. Ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Δημήτρη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος ο Μανώλης από την Κεντρική Αφρική εκεί στο Κονγκό που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Σελίδου Καζατζίδη και το βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μας εδώ να μαζευτούμε στο Ράδιο Μακεδονία να περάσουμε πανέμορφα. Γεια σου φίλε μου Μόσχο, θα ακούσει και το δικό σου. Καλησπέρα Στέλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα Γιώργο Πίλουρα, να είσαι καλά φίλε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αγαπητοί φίλοι και φίλες για τη συμμετοχή σας, την αγάπη σας, την εκτίμησή σας, τα υπέροχα λόγια που λέτε πάντοτε εδώ.

0: Καλησπέρα στην Άννα Δημάρκου. Καλησπέρα Τζόρτζ, γεια σου Μέρη. Βραδιάζει λοιπόν. Είχαμε ακούσει για το φίλο μας ο Μανώλη στην Κεντρική Αφρική. Συνεχίζουμε αφού αργήσαμε πάρα πολύ. Δεν το είδα το μήνυμα Γιώργο Ηλιόπουλε. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Αφού μου απαρνηθήκανε όλοι σε αυτή την πλάση. Ήλιο στον κόσμο να μην βγει, να γίνουν όλα αστάχτη. Καλησπέρα φίλε μου Διαμαντή στην Λακωνία. Καλησπέρα σε φίλη μας την Έλλη. Λοιπόν, έτσι κάντε λίγο υπομονή φίλες και φίλοι και να με συγχωρέσετε αν ξεχάσω κάποιο έτσι τραγούδι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Και να έχετε λίγο υπομονή μέχρι να ακούσετε το τραγούδι σας. Και εμείς κλέβουμε χρόνο από τις οικογένειές μας, από τα παιδιά μας, από τους φίλους μας, για να είμαστε εδώ να κάνουμε φυσικά το χόμπι μας.
1: Όλη σε αυτή τη ζήση.
0: Αυτό που αγαπάμε, για αυτό που ζούμε, αυτό που κάνω εγώ από τα δέκα μου.
1: Ήλιο στον κόσμο να μην βγει.
0: Καλησπέρα GX3. Δείξτε λίγη κατανόηση και υπομονή. Ευχαριστώ. Γεια σου Αθήνα Τσανεκίδου.

0: Καλησπέρα και στη Σοφία εκεί στα Χαλκίδα, στα τρελά νερά. Καλή ακρόαση.
1: Γι' αυτό να ανάψει μια φωτιά, να γίνουν όλα στραβή.
0: Φίλε μου Γιώργο Λιώπουλε, ξέρεις ότι έχει και άλλη εκτέλεση του τραγούδι αυτό, έτσι.

συνεχίζουμε. Το επόμενο. Το επόμενο είναι χαριστό, αφιερωμένο. Έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Μαρία την Καλαϊτζίδου. Μας πήρε σαν η καπνή εδώ από τις φωτιές σήμερα. Όλο το απόγευμα εδώ πέρα είχε κάπνα. Λοιπόν, συνεχίσουμε και τη Μαρία την Καλαϊτζίδου. Ένα τραγούδι από το Σέλιδο Καζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Το ίδιο τραγούδι έχει ζητηθεί και από την συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα και για όλους και όλες εσάς τους λάτρες του Σέλιου. Καλησπέρα Μαρία στο Λαύριο, στην Αθήνα.

Χατζή, η φωτιά ήταν στο περιβολάκι. Είναι το διπλανό χωριό από το δικό μου. Στα 2 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης.

0: λιτή που έκανε προχθές είναι στο ένα χιλιόμετρο λιτή πίσω μας. Και το Ρεόκαστρο είναι από την άλλη τη μεριά, 2 χιλιόμετρα. Μας έχει περικυκλώσει εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου Βασίλια, χτύπητε στο την κάρδη.
1: Χρυσή καρδιά.
0: Γεια σου Μιχάλη Κανακάκη, καλησπέρα.

και καλά, παιδιά, λοιπόν, που έχουν χρυσή καρδιά. Στέλλα, πολύ φοβάμαι ότι ο επόμενος στόχος θα είμαστε εμείς, γιατί εδώ πάνω στο βουνό έχουμε πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολύ μεγάλο δάσος, πολύ βλάστηση. Και ο επόμενος στόχος πιστεύω θα είμαστε εμείς εδώ πέρα, στα Λαγινά. Ψεύτης να βγω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε για το φίλο μου το Θοδωρή Στοιχείο να ακούσουμε για τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σουλίου Καζατζίδη που έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το «Κλείσε την πόρτα της ζωής». Για το φίλο μου το Θοδωρή εκεί Στοιχείο, χαρισμένο αφιερωμένο που το ζήτησε, να το χαρίσω, το αφιερώσω και εγώ με τη σειρά μου. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ και το Ράδιο Απόλλων, για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, στο Τορόντο, στο Καναδά. Ένα φίλο έχω χάσει, στα καλά καθούμενα. Γεια σου φίλε μου Σελιανέ Απόλλων, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη. Θα ακουστούν τα τραγούδια φίλες και φίλοι, έτσι λίγο υπομονή να έχετε, γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις.

0: Κλείσε την πόρτα της ζωής, λοιπόν, ακούσαμε από το Σέλιο τον Καζατζίδη. Λοιπόν, για το φίλο μου το Θόδωρο Στοιχείο. Παρακαλώ Γιώργο, είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, καλύτερα δεν γίνεται.
1: Πώς πάει η φωτιά εκεί?
0: Εντάξει, είναι σε ύφεση, το μεσημέρι είχαμε πολύ αντάρα. Πολύ μπούκωμα.
1: Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Θέλω να χαρίσω σε εσένα το πρόγραμμα, στην οικογένειά σου.
0: Ναι.
1: Στο πάνω τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
1: Στον Θανασάκη τον Αλφαδέλτα.
0: Ναι.
1: Στον Χρήστο τον Αλφαχίλια. Στον Πανάγο τον Αλευλούδη από τα Παλιά Θεσσαλονίκης. Να χαρίσω εκεί την Ποπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο το Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική.
0: Ναι.
1: Και για όλο το καλό τον κόσμο που κάνει η ακρόαση την εκπομπή σου. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, ναι.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Γιώργο μου, θα τα πούμε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Θα κάτσει μέχρι αργά?
0: Μα δεν νομίζω, μέχρι κατά τις 12, 12.30 θα την κοπανίσουμε.
1: Ωραία, θα τα πούμε Γιώργο μου, θα είμαι και εγώ μέσα στο TikTok, μπαίνω.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Έλα, σε ευχαριστώ, έλα.
0: Έλα μου, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα για τη φίλη μας τη Σοφία. Ακούμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε «Τα μαύρα μάτια σου». Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Μανώλης Αγγελόπουλος για τη συνέχεια και τη φίλη μας τη Σοφία που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

χωριό των Λαγινών. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Γιώργο. Ποιο δάκρυ να βάλω? Έχει πολλά δάκρυα το παλιό λαϊκό. Γιώργο, καλησπέρα. Εκεί που ακούσει η web σελίδα.

0: Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ελεάνα, την Ψήτου. Καλησπέρα και στην Ειρήνη στο Χαϊδάρι, στην πρωτεύουσα. Καλησπέρα στη Θοδώρα, στη Χαρά, στην Αθήνα, το Σότο τον Ναύτη, το Χρήστο τον Μπάλμερ. Γεια σου Χρυστάρα.
1: Μέσα στα μάτια σου.
0: Και τη Μαρία στο Λαύριο, στην Αττική.

0: μαύρα μάτια σου λοιπόν ήταν χαρισμένα, αφιερωμένα για τη φίλη μας η Σοφία. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Μόσχο για τη συνέχεια. Λοιπόν, έχει επιλέξει για τη συνέχεια φίλος μας ο Μόσχος. Και πάλι τη φωνή του Σελίδου Καζατσίδη, το θολωμένο μου μυαλό. Και για όλους τους λάτρες του Στέλιου, χαρισμένο αφιερωμένο. Όσο τον καραφέρει εξαιρετικά.
1: Στο θολωμένο μου μυαλό.
0: Η Μαρία, ό,τι ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει, Στέλιο. Ξέρει ο κόσμος ότι μ' αρέσει ο Στέλιος. Δεν έχω αδυναμία γι' αυτό. Αλλά όχι μόνο Στέλιο, ρε παιδιά. Ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Στο θολωμένο μου μυαλό.
0: Πολλές φορές μονοπολούμε την εκπομπή με το Στέλιο. Αν και εμένα δεν με χαλάει καθόλου, μπορώ να ακούω και νύχτα μέρα Στέλιο. Αλλά για το κρατήριο, έτσι.

Μόγος Ζουχος λέει: κλείσαμε τη σταβέρνα στη μουσική και ακούμε, λέει, τα δικά σας. Και πολύ καλά κάνεις, φίλε. Να περνάτε όμορφα εκεί στην ταβέρνα. Την αγάπη μας σε όλους εκεί.

Μισό στη γραμμή. Συνεχίζουμε και το φίλο μου το Σαλιανό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Στέλιου. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το Ανήμπορος. Πάμε να τα απολαύσουμε. Ευχαριστώ, είναι αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το μίσος κυβερνάει και το ψέμα.

τραγούδι αυτό που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Στελιανό ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Στελιανό, τον Απόλλων. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο, Χτυπούν Καμπάνες. Το χαρίζει, το αφιερώνει για τον πατέρα του που τον έχασε πριν μια εβδομάδα. Για τον Στελιανό τον Απόλλων, εξαιρετικά. User, θα βάλουμε και σαν χορέο. Είσαι εδώ. Γεια σου Αθηνά Τσανεκίδου, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Για τον αδελφό μου τον πάνω τον εγώ καιρο, το Ράδιο Απόλλων.

0: Αγάπη μου γιορτή, κι όμως εγώ πίνω φάρμα.
1: Γεια σου φίλε μου, Νέστη Λαζρή, Μιλάνο. Καλή ακρόαση φίλε.
0: Είμαστε χώρια.
1: Έγινε Άγγελα, θα ακούσουμε καλησπέρα, Predator. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που παρακολουθούν το Predator που λένε εδώ πέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Στελιανό των Απόλλων. Χτυπούν καμπάνες για τον πατέρα του που έχασε πριν μια εβδομάδα. Συνεχίζουμε για τον Άγγελο Σαλόνικα και τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Αχ, γιατί, γιατί, γιατί. Τι έχω φταίξει στη ζωή και δεν γνωρίζω προκοπή. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Βουλγαρία. Hello my friend George from Bulgaria. Good evening from North Greece. Θεσσαλονίκη. Έγινε ο user, θα ακούσουμε και το πιτσιρικάκι το επόμενο.

άκουσε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, πανέμορφο, από το Αϊτόνι της Ελλάδος, στο Σέλιο του Κατζατζίδη, για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Άγγελο Σαλονικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το φίλο μας τον user. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Σπύριδο Ζαγοραίο και το Πιτσιρικάκι. Καλησπέρα και στο Σπυριδούλα, φίλες και φίλοι, όλοι από ένα τραγούδι παρακαλώ. Ξάδερφε, το επόμενο για σένα.

Καλησπέρα και στον Νίκο τον Παντελιάδη εδώ από την πόλη μας. Γεια σου Ελεάνα. Ράκι. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε από το Σπύρο το Ζαγοραίο ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας το user. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον ξάδερφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο εκεί στην Εμαθία. Ξάδερφε, για σένα. Α, πάρτο. Εφηθόδη, για τη συνέχεια, τι θέλεις να σου κάνω.

Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Φανή. Καλησπέρα στη Σοφία Αγάπη. Για τον ξάδερφό μου τον Αποστόλη ο Παπαδόπουλο εκεί στην Εμαθία. Εξαιρετικά. Για τη γυναίκα του την Τζέννη. Για τον Σάκη. Αδερφέ, τώρα χυλάμωμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας το Θύρα 1 εκεί στη Λεμεσό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Κύπριο. Ας γελάσουν λοιπόν οι εχθροί. Στράτος Κύπριος, Σοφία Σιδέρη. Γεια σου Σπυριδούλα, γεια σου Μάκη. Για τις συντονίστριές μου να χαρίσω την κυρία Εφή στον Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου. Γεια σου Γιώργο 188. Το επόμενο Γιώργο 188 είναι για σένα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Εθήρα 1 εκεί στη Λεμεσό. Το επόμενο χαρισμένο αφιερωμένο για τον Γιώργο τον Μίο 88. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τόλμη και γοητεία. Χωρίσα τη γυναίκα μου, λέει, που ήταν κυρία, και αφορμή μας ήταν η τόλμη και η γοητεία. Για τον Πανάγο τον Αλευρούδη στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, εκεί τον Πυρπηλιάρη χαρισμένο.

Για τη χαρά στην Αθήνα, τον Μόσχο, τον Χρήστο, τον Πάλμερ, την Άτζη, τον Ακτύπητο, τον Σταύρο, τον Ορθόδοξο, τη Θοδώρα. Καλησπέρα, γεια σου, Ευτυχούλα.

Όχι, εσύ είσαι, φίλε μου. Ένας είναι ο Μόσχος. Για το βρολί καλό μου φίλο το Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Βασίλη.

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακούμε για τη συνέχεια τη φωνή της Λίτσας της Διαμάντη. Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου εγώ. Καλησπέρα σε όλοι μας στο Μελί. Το επόμενο Μελί.

0: Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Μελή που ακούει στην web σελίδα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη. Έρχεται η γιορτή μου. Για τον κύριο Νίκο, την κύρια Ελένη, στο δώρο στον Καναδά να χαρίσουμε να αφιερώσουμε. Για την Αθηνά τη Τζανεκίδου και τη Σπυριδούλα, τη Χαρά στην Αθήνα, τη συντονίστριέ μα. Την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττική, στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Φυσικά για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα στο Ράδιο Μακεδονία.
1: Έρχεται η γιορτή μου, έρχεται η γιορτή μου.
0: Για το Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας.
1: Αγάπη θα βρίσκεσαι μακριά, πάλι θα είμαι μόνος.
0: Γεια σου Χρύσο Πάλμερ.
1: Πάλι θα είμαι μόνος.
0: Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα.
1: Στα

αφιέρωση για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο να χαρίσουμε. Τη Σοφία Αγάπη, τον Κυριάκο. Τη φίλη μας τη Βούλα, τον Τζόρτζ. Τη Μέρη, τον Ζαχαρία, την Ιωάννα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μας τον Μελή που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Ανούλας της Βασιλείου. Σε όλο τον κόσμο θα το πω πως το τσιγκάνο αγαπώ μέσα σε αυτή την πλάση. Μάνα μου, εγώ θα πάρω το τσιγκάνο το Μανώλη. Καλησπέρα σου, φίλε μας, στον Ανάργυρο. Ανάργυρε, μας βρίσκεις εδώ πέρα που είσαι. Αν δεν μας ακολουθείς, να μας ακολουθήσεις, να λαμβάνεις γέρος ενημερώσεις πότε κάνουμε εκπομπή.

Καλησπέρα και στο Μανώλη τον ξένο στα Κανιτσά. Γεια σου ρε Μανώλα ρε. Για σένα έχει γραφτεί το τραγούδι αυτό. Για το Μανώλη τον ξένο εκεί στα Κανιτσά. Εξαιρετικά εκεί. Στις Αμπελιές, Γιαννιτσών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον ξάδερφό μου, τον Αποστόλη, τον Παπαδόπουλο, εκεί στην Ημαθία. Πάμε να ακούσουμε τον Σέλιο τον Κατατζίδη από τα ψηλά πατώματα. Γεια σου ξάδερφε, χαρισμένο για σένα. Έγινε Μάκη Καραγιάννη. Καραγιάννη, συγγνώμη, θα ακουστεί. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον ίδιο από την Καστοριά.

τραγούδι που ακούστηκε από το Σέλι τον Κατσατσίδη ήταν ευχαρισμένο για τον ξάδερφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο εκεί στην Εμαθία. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Μάκη τον Καραγιαννίδη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Γιάννη του Σιδέρη. Τράβα σοφέρ, τράβα για το σταθμό. Για τον Άγγελο Σαλόνικα, για τον Γιώργο Δομή 88 να χαρίσω. Για τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Γεια σου Χριστάρα. Εδώ το έχω το δισκάκι.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για το φίλο μας το Μάκη τον Καραγιαννίδη. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Κεραυνοφών. Τη φωνή του Σιαλή, του Σταύρου του Σιαλή, ή πια τα θάνατο νερό. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Αφιερωμένο και το Μανώλη και τον ξένο Σακενιτσά. Καλησπέρα και σε πολύ καλή μας φίλη τη Βασιλική εκεί στην Κύπρο, για το σύζυγό της τον Μάριο. Πού να τα βρω τα γιατροσόφια ρε Μανώλη.

φίλοι μας η Βασιλική και το Μάριο σε Κύπρο για τον καιρό τον Ηλιόπουλο. Να το Μανώλη το βρήκα, εδώ είναι.

Μα κλαίω πως το μωρό που λείπω από κοντά σου. Αυτή ήταν και η δισκογραφική εταιρεία Κεραυνοφών. Η φωνή του Σταύρου του Σιαήλης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο πολύ καλός μου φίλος ο Μανώλης ο Ξένος, εκεί σε Κανιτσά. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω και για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώ και το Ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Το αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Νίνα, τη φωνή της Μέρης της Οικονομίδου, τα γιατροσόφια. Ευχαριστούμε, αφιερωμένο.

και στο φίλο μα το μπάντα λαϊκά παλιά από τον Düsseldorf. Τον Εντίμο. Καλησπέρα και στο Γιώργο τον Νεοφώτη 783. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αποστόλη τον Κραστάνα.

που ακούσαμε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Μανώλη, το ράδιο ξένο εκεί στα Κενιτσά που ακούει την εκπομπή. Συνεχίσουμε με τον Στέλιο τον Καζαζίδη και τη λίστα τη Διαμάντη για τη συνέχεια. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλια μου καρδιά. Να σου γράψω αγάπη μου πως φτάνει. Φτάνει πια να ζούμε μακριά. Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα το Superstar στα Χανιά στην Κρήτη. Γεια σου Κώστα. Πρώτα ο Θεός, θα ανταμώσουμε σύντομα.

0: Καλησπέρα φίλε μου Μάκη, γεια σου Σπυριδούλα, γεια σου Χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα Γιώτα.
1: Κάνει κάποιο σφάλμα, σε συγχωρώ με αυτό το πράγμα.
0: Γιαννάκη, βάζουμε παλιά λαϊκά φίλε μου, αν θες κάτι από παλιά λαϊκό, πολύ ευχαρίστως. Τερλέγκα αυτή την ώρα δεν θα βάλω. Αν και μου αρέσει πάρα πολύ ο Τερλέγκας, αλλά είναι για άλλες ώρες.
1: Γύρισε την καρδιά μου τη λύπη.
0: Να σου βάλω ένα δικό μου από Τερλέγκα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μέρη Μαράντι. Τσιφτετέλη, τσιφτετέλη, λέει η καρδιά μου πώς το θέλει. Τσιφτετέλη με μπουζούκια να χαρώ. Και ας βγω να ξεφαντώσω στο χορό. Ράδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Η εξωτερική Θεσσαλονίκη.
1: Τσιφτετέλη, τσιφτετέλη, η καρδιά μου πώς το...
0: Ο Άγγελος χαρίζει το τραγούδι αυτό και την Γιώτα.

Το τραγούδι του Κύπριου θέλεις, φίλε μου. Όποιο θέλω εγώ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή του παππού του Γιάννη του Κατσιμίχα. Αυτό το βράδυ που είμαι μόνος, με πνίγει ο πόνος. Δίχως ασένα τα έχω χαμένα.

στο φίλο εκεί από την Τουρκία. Καλή ακρόαση, καλησπέρα Κασουγιώτα. Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ, καλησπέρα, χαρά στην Αθήνα.

σου, Δέσποινα Αριδαία. Καλή συνέχεια να έχεις την αγάπη μας. Καλησπέρα. Και στο πολύ καλό μου φίλο τον Τζούνι Χιούμαν εκεί στην Αίγινα. Καλησπέρα και στο Γιάννη το ράδιο Άνεμος. Καλή συνέχεια, Μαρία. Για μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια, θα κλείσω σε λίγο. Λόγω φόρτου εργασίας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κάτσουμε μέχρι το πρωί.

Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του παππού του Γκάνι του Κατσιμίχα. Συνεχίζουμε και το φίλο μας εκεί, τον πάντα παλιά λαϊκά. Εκεί, αν θυμάμαι καλά το μήνυμα, ακούει με την παρέα του Σιγουμένησα στο Κλικής. Και έχει επιλέξει να ακούσουμε κάτι από Στράτο Κύπριο. Έχω επιλέξει το επόμενο, Στράτος Κύπριος και Πέτρος Λιβαδαρός. Τη βέρα σου και αν πέταξες, εγώ θα τη φοράω. Γιατί πιστά σ' αγάπησα και ακόμα σ' αγαπάω.

τα χαρισμένα φερεμένα και το φίλο μας τον πάντα παλιά λαϊκά εκεί στην Οικουμένη της Ασοκελικής που ακούει την εκπομπή. Οπα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Γιάννη, το Ράδιο Άνεμος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια της δισκογραφικής εταιρείας Άστρων, την Ανθούλα την Μπουζάνη, το ποτάμι θα περάσω. Θα περάσω και ας βραχώ. Και το κάνει το Ράδιο Άνεμος εξαιρετικά. Μέσα από τις 45 στροφές εδώ. Το pick-up και τα βινίλια του Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα Σπυριδούλα στην Κύπρο.

που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο, είχε ζητηθεί από τον φίλο μας τον Γιάννη, το ράδιο Άνεμος. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με Θεόδωρο Κανακάρη και Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια.

φίλες και φίλοι, μπορείτε να ακούτε και 24 ώρες 24ωρο την μουσική μας εκπομπή στη web σελίδα μας στο www.radiomakedonia.gr.

0: Γεια σου Σοφία και Κώστα στο Έρνη στη Γερμανία.
1: Μέσα στα όνειρά μου.
0: Για να γιώτη κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να σας ταξιδέψουμε όσο πιο όμορφα γίνεται.

επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο για την κυρία Βασιλική και τον κύριο Μάριο εκεί στην Κύπρο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το αϊδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Εμείς μαζί θα ζήσουμε, ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Καλησπέρα σου λέμε στο Μανώλη, στο... τον Μισηριάν. Καλησπέρα στην Ελίζα.

0: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Συνεχίζουμε με και τα Λίδια. Αχ, ας μπορούσα να σε ξεχνούσα κι ούτε να με νοιάζει πια που βρίσκεσαι και που γυρνάς. Καλησπέρα για σου Βέρα, εκεί στην Κύπρο μας.
1: Να σε ξεχνούσα.
0: Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στο φίλο μας ο Φίλιππο τον Ανώμο. Τον Ανώμο. Γεια σου Σοφία και Κώστα στο Έρνη της Γερμανίας.
1: Που βρίσκεσαι και που
0: Ράδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Έλλαδα κοντά σας, η Θεσσαλονίκη.

και σε φίλη μας τη Βαρβάρα Διμποτσόλη εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα. Την Easy Rider. Με το μηχανάκι που με έκανε βόλτα εκεί στο Μπουρνάζι.

μπορούσα λοιπόν για τα λίδια που ακούσαμε. Συνεχίζουμε με τη φωνή του Χριστάκη για τη συνέχεια. Σε είδα στο Λυκαβητό, λέει, με ένα φίλο μου παλιό. Για τη Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα που ακούει την

0: για την Εύφη στον Ηράκλειο, τη συντονίστριά μας.
1: Δεν θέλω να σε ξαναδώ.
0: Αν και ο Λυκαβητός, παιδιά, έχει ένα υπέροχο καφέ, μπαρ, ρέστοραν πάνω, βλέπεις όλη την Αθήνα στο πιάτο. Είναι απίστευτη θέα.

Καλησπέρα στον Τζόρντον Κατσίγανη. Αδερφέ, μη σε αναχωριέσαι, θα πάμε μαζί. Αδερφέ μου, πάνε εγώ και ρε, θα σε πάρω και θα πάμε στο Λεκαβιτό να πιούμε έτσι ένα δροσερό κοκτέιλ το Σεπτέμβριο που θα κατέβω κάτω. Λοιπόν, να το δεις, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βούλα και Αργούτη για τη συνέχεια. Μη φεύγεις. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Αδερφέ μου, ζήτησες και ένα τραγούδι. Τώρα είδα το μήνυμά σου και το θυμήθηκα. Πρώτο δίσκο

στείλουμε και στον φίλο μας ο user εκεί από την πανέμορφη πόλη της Καλαμάτας στη Μεσσηνία και έκανα φαντάρο στο 2008. Πραγματικά είναι πανέμορφη πόλη Καλαμάτα. Γεια σου Σπυριδούλα, γεια σου χαρά στην Αθήνα. Για τις ειδονείς θηρίες μου να αφαιρώσω να χαρίσω την κυρία Έφησο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα Συγκόρυνθο,

Αυτή ήταν και η Βούλα Γεωργούτη που μόλις ακούσαμε. Το «Μη φεύγεις». Πάμε και τον αδερφό μου, τον Πάνθον Εγώ καιρό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Sonor, τη φωνή του Νίκου του Γλύκου και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Τι ντροπή». Πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές, το pick-up του σταθμού μας.

αδερφέ μου, πάνω εγώ και είναι χαρισμένο αφιερωμένο για σένα που ζήτησε το κομμάτι αυτό. Για τον Κώστα το Superstar να χαρίσω εκεί στη Μεγαλόνησο, στα Χανιά, στην Κρήτη.

συνεχίζουμε με Μέρι Λίντα για τη συνέχεια. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Μια μέρα σε μένα θα γυρίσεις. Γιατί πολλές φορές μου λες πώς θα φύγεις. Καλημέρα κιόλας Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 12 και 1.

φίλη μας τη Βέρα εκεί στην Κύπρο. Για το φίλο μας τον Αγαπούλη. Γεια σου Αγαπούλη. Για τη χαρά στην Αθήνα την ευτυχούλα τη Σοφία. Τη Σπυριδούλα την Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Το Χρήστο τον Πάλμερ, το Μόσχο, την Αγγελική, τη Βούλα. Την Ελίτσα στην Πάτρα, τη Μέρη. Την Ευαγγελία, τον Χρήστο. Τον Βασίλη τον Ακτύπητο, την γυναίκα του την Τόλη, την Άτζη.

Συνεχίζουμε. Πίπι, Τάνι, Ταλίλη. Για τη συνέχεια η φωνή του Λιβαδαρού, του Παπαδάκη και του Τσετίνη.

12 και 5. Έπρεπε να είχαμε κλείσει 12 η ώρα. Άντε να το πάμε 12.30 το πολύ, μια παρά. Γιατί αύριο έχω ταξίδι. Θα είμαστε στο τιμόνι 10 ώρες.

αδερφό μου το πάνω τον εγώ καιρό να χαρίσω. Για τον Χρήστο Θεσσαλονικιό στην Τούμπα. Εδώ στην πόλη μας.

Φορτώστε απόψε. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Ο κάμπος του Λαγκαδά. Εδώ δίπλα από τις πανέμορφες λίμνες.

0: Συνεχίζουμε. Το επόμενο κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παλιά λαϊκά.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

κουράστηκα πια, δεν μπορώ να με φωνάζεις ξένο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Εδώ καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Γεια σου Butterfly, εκεί στα νότια προάστια δικής. Να σου χαρίσουμε, να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι από το Σόλιο Κατατζίδη που σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το «Πάψε να ρωτάς». Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Για την φίλη μας την Butterfly στα νότια της Αττικής που ακούει την εκπομπή μας. Να το βρούμε πρώτα. Πάψε να ρωτάς, ορίστε. Πάμε. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Radio Music Tour. Γεια σου Μέρη.

0: ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από τα Ιθόνη της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη και τη φίλη μας την Butterfly εκεί στα νότια της Αττικής που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ελίζα εκεί στην Πάτρα που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Ρεπάνη. Τα μάτια σου, τα μάτια σου, τα πιο όμορφα του κόσμου. Θεό, κλείνουμε τώρα. Μην μου ζητάτε τραγούδια, φίλες και φίλοι. Την επόμενη φορά έχω να έχουμε κλείσει από τις 12.
1: Μάτια σου, τα μάτια σου.

0: τώρα κλαίω και δακρύζω και πονώ με τόσο πάθος. Έφταξα, συγχώρησέ με, ήτανε δικό μου λάθος. Ακόμα και τη συνέχεια τη φωνή του Σπύρου του Σκορδίλη και της Λένας της Ντάινα. Ήτανε δικό μου λάθος. Για λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Λόγω φόρτου εργασίας, μακάρι να είχαμε χρόνο να καθόμασταν εδώ μέχρι το πρωί. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Τι να κάνουμε.
1: Είναι δικός μου ο καημός.
0: Καλημέρα, φίλοι μας, η Δέσποινα, τη Λεκαράκου.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Music Box, τη φωνή του Δημήτρη του Ρουμαλιώτη, ή όπως λέει το δισκάκι, Μίτσος Ρουμαλιώτης. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το «Παιδί μου ξαναγύρισε». Πάμε να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Από τη φωνή του Δημήτρη του Ρουμαλιώτη. Παιδί μου ξαναγύρισε πάλι στο σπιτικό σου, μαζί με τον πατέρα σου και τον αδερφό σου.

0: μεγάλο τραγούδι
1: από τον Δημήτρη τον Ρωμαλιώτη,
0: ή όπως λέει το δισκάκι, ο Μίτσος ο Ρωμαλιώτης, από το κινηματογραφικό έργο «Είναι μεγάλος ο καημός». Δεν την έχω δει την ταινία, θα την ψάξω όμως.
1: Πάμε εδώ για τη συνέχεια
0: να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το «Αηδόνι της Ελλάδος», ο Στέλιο του Κατατζίδη. «Γράμμα σου στέλνω μάνα μου», μέσα από τις 45 στροφές. Τι να λέμε τώρα. Προσέξτε τους στίχους.

τώρα κλήρος έπεσε. Μανούλα μου σε μένα. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Πολλά παιδιά γελάστηκαν και πήγανε στα ξένα. Μα τώρα κλήρος έπεσε, μανούλα μου σε μένα.

πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι και ποιας γυναίκας η ομορφιά μπορεί να συγκριθεί με σένα, μάνα, μάνα γλυκιά. Για όλους τους μανούλες που ακούνε, για τη μητέρα μου, την Αναστασία.

καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει να με ακούσει τον Παναγλυκιά. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Φυσικά η εκπομπή θα συνεχιστεί και στο Facebook και στην web σελίδα μας στο radiomakedonia.gr. Αν πατήσετε στην Google, απόψε θα κάνουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, οπότε μόλις τελειώσουμε την εκπομπή θα βάλουμε τραγουδάκια καλοκαιρινά δεκαετίας 60, αξέχαστα, πανέμορφα, υπέροχα. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι, στη web σελίδα και στο Facebook που θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να είμαστε μαζί σας με τραγουδάκια πανέμορφα της δεκαετίας του 60. Τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Καλή ταχιά, Πάλμερ. Καλή ταχιά. Κλάψτε μαζί μου, νεματιές, ακούμε ένα από τα αγαπημένα μου του Στέλιου. Καλημέρα, φίλε μου, περαστικέ.

Καλησπέρα, φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι. Είμαστε κοντά σας από τις 7 και κάτι. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εδώ μαζί παρέα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλό ξημέρωμα Κυριακή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για την συμμετοχή. Η εκπομπή συνεχίζεται όμως στην web σελίδα και στο Facebook. Η web σελίδα είναι το radiomakedonia.gr. Απόψε θα κάνουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 60, την υπέροχη δεκαετία αυτή, με τα πανέμορφα υπέροχα τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για την αγάπη σας που έχετε δείξει σε αυτό το μετερίζει, σε αυτό το σταθμό. Εδώ από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Σας ευχόμαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό ξημέρωμα Κυριακής. Μπείτε στο web σελίδα μας στο www.radiomakedonia.gr να ακούσετε υπέροχα τραγούδια δεκαετίας 60 ή και παλιά λαϊκά 24 ώρες 24 ώρες, φίλες και φίλοι. radiomakedonia.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να απολαύσουμε αυτή τη χρυσή δεκαετία. Από το TikTok θα κλείσει εκπομπή, λέω και πάλι. Μπείτε στην web σελίδα radiomakedonia.gr. Γεια σας, τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ.

ένας κρυφτός.